0: Μα είσαι λαού λίμνα σε φόλου λεπαιμίνη, τι λεβαγιάσο. Ή αγιάι σα μαλουέγγα full time, μα είμαι μάλο σμαφα. Λαϊσένε σα μα, πέλε αϊσε λαϊσένε, λέει αϊσε αφαίνα. Αν μα είλο τσαβάρι του αϊ, μο σαου του πεβάβε. Λε car for you, the king of car with cash. Τηλεφωνή, ο Βαρσελάου Λούλο φίτσο 5 ο Νοβάλου. Ο Βαρσελάου Λούλο φίτσο 5 ο Νοβάλου, μο Τάνιο Μπομάκι. Τσατώσει Τόρσελάου Great South Road, η Μάνο Ωρεύα.
1: O fie tu fatta si ono non ha toppe umma. Ai asa toppe se fai poi punga. Bili lai ti po so fale motu. O le trust finance mortgages e le asa to tonia la to perkas. Mala au no le on wa o fa lua lua o lua lua tasi. Beta ma iane ile trustfinancemortgages.com. E ia ia ia inga fa pitoa. Trust finance and mortgages. Finance solutions you can trust.
2: No iaia vanoa mo fana witi Samoa e ulufale mai ai le mātou Samoan Bilingual Unit I te mātou rama school I Clendon, Manurewa, Monelua Olo Fitu. Nātou te talia aloma whanau e whafoa tū malei tū mālo olo iaile a onga, pole out of zone. O mātou vasenga e āmata mai le vasenga mō mua, ia 1, se I oa tū le vasenga valu, pole ia 8. Wha mole mole thapso tai mai le office o le a onga I te mātou ranga mō nisi whamtolanga I le telefoni o iwa, Lua onono, iwa fa, iwa tolu, pe imeli mai I le olatanga at tms.school.nz.
3: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

Ολέαου Τεσάου Ελίμα Ψεφούλου Πασένερο Φιατία. Ολέλίμα Σφούλου Πασένερο Να Αουα Ολέσια Ουλούπε Λεά Ελέλεα Αμερικσάμω Αουα Ολέσια Ουλούπε Πώς είπα αυτό.

Ποτέ με μαϊφοκία και τα ο πρόγραμμα κοία ο άλλο ετάπου και μωρή το τόνα ο αυτερόα και η πομπονινή. Πατά μου πένα έχω ακό η πομπονινή και το κόνι απ' αμα άου. Όπου και μια μάη και πρόγραμμα κοία ο αχωνή. Παμαρά εφόγη και η φαϊφικά ο πλακή φιλιάει. Και ακό λότο λέει και φακακάτω η ακό κοία ο η πομπονινή. Πέρα παμαρά και τρία μα φαίνω μαρή και φακακό και τα ο πρόγραμμα. Ihe fenga mari fokoni ko tau taimi ko osia balu ke ko fenga mari fok ditau kuat ke tau pulo kalam ko ya fa na ma klasi ke fenga mari ke tuku ya ma tau fa na ke tau ka wa ta di pulo kalam ko ya we aoni o wa ne fenga mari ke na telepon mai di faren he tol fitu tani mai va tol tol fit fit tani mai va tol ka ko ai na popo ma to kon e ma tau tol he pulo kalam ko ya o e de do tonga wa te wa ka venga na we Kuala Langa, Nui Takato, Ia Kalaisi.